Καλησπέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρά Κάρτη. Στην Ουγγαρία σήμερα γιορτάζουμε την Εθνική Επέτειο και την ημέρα ίδρυσης του Ουγγρικού κράτους, τιμώντας ταυτόχρονα τον πρώτο βασιλιά και ιδρυτή της χώρας, τον Άγιο Στέφανο, ο οποίος το καλοκαίρι του 2000 αναγνωρίστηκε επίσημα ως Άγιος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, εντάσσοντας τη μνήμη του στο Ορθόδοξο Γιορτολόγιο.

Τώρα μετά από σύντομη γιορτινή εισήγηση, ας περάσουμε στο σημερινό μας θέμα που θα είναι η Πανσέλινος και το Φεγγάρι που αποτελούν αναμφίβολα πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες και μουσικούς. Για χάρη της γράφονται τραγούδια που συγκινούν και μαζί με την θέα του γεμάτου φεγγαριού δημιουργούν συναισθηματισμούς, ρομαντικούς και αναμνήσεις.

0: Η Αυγουστιάτικη Πανσελληνός φέτος θα κορυφωθεί την άλλη Παρασκευή στις 28 Αυγούστου και όπως πάντα θα είναι ξεχωριστή για τους Έλληνες. Το λόγο θα το μάθετε στα επόμενα λεπτά και βέβαια θα ακούσετε τραγούδια για φεγγάρια και πανσέλινο. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδίως κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, η σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη από ότι τους υπόλοιπους και συχνά παίρνει μια πιο βαθιά σκούρα πορτοκαλί κόκκινη απόχρωση. Αυτό συμβαίνει διότι αυτή την περίοδο η θέση της σελήνης είναι χαμηλά στον ορίζοντα και έτσι το φως διαφλάται με αποτέλεσμα να έχει μια σκούρα απόχρωση. Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο έντονο κατά την ανατολή του φεγγαριού, η οποία συμβαίνει περίπου την ίδια στιγμή με τη δύση του ηλίου.

Το αναφερόμενο φεγγάρι χαρακτηρίζεται ως υπερπανσέλινος. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον αστρόλογο Ρίτσαρντ Νολ το 1979 και αναφέρεται στις πανσελίνους, κατά τις οποίες το φεγγάρι βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της γης από ό,τι συνήθως.

Η αυγουστιάτικη πανσέλινος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μοιάζει μεγαλύτερη και λαμπερότερη και στη θέση που βρίσκεται μπορεί να συγκριθεί με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά όπως δέντρα, κεραίες και διάφορα κτίσματα. Με αυτόν τον τρόπο ο εγκέφαλος του παρατηρητή παρασύρεται να πιστέψει ότι η πανσέλινος είναι μεγαλύτερη, ενώ επανειλημμένες μετρήσεις έχουν αποδείξει ότι το μέγεθος της δεν διαφέρει καθόλου από ώρα σε ώρα.

Μύθος είναι επίσης ότι τη μέρα της Πανσελίνου γεννούνται περισσότερα παιδιά ή ότι υπάρχουν περισσότερα ατυχήματα. Παρόλα αυτά, οι μύθοι αυτοί δεν λένε να πεθάνουν έως σήμερα. Ένας άλλος μύθος αφορά τον χρωματισμό της Πανσελίνου, που ορισμένοι τον θέλουν μερικές φορές να είναι μπλε.

Και όπως είπαμε, για τους Έλληνες είναι ξεχωριστή η Πανσέλινος του Αυγούστου, οπότε κάθε χρόνο πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα, όπως και φέτος περισσότεροι από 100 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία σε όλη την Ελλάδα είναι ανοιχτοί για το κοινό. Για αυτούς που βρίσκονται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας που την αφιερώσαμε στην Πανσέλινο. Σας περιμένουμε την άλλη Πέμπτη την ίδια ώρα και επίσης μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλεκτρά Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου στο Αμπούρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.